Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά. Μακάρι να ρεχόσουνα, μαζί μου να κοιμώσουνα, στα βράδια τα

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

η ζωή ασπρομαύρο, ή καλός ή κακός, και οι σχέσεις κουρέλια, ή μαζί μας η εχθρός, κι ιδέες βαρύδια, φαντασίες παιδικές.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Οσίας Ευφροσύνης. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος τους απάντησε, «Ασφαλώς, θα μου πείτε την παροιμία που λέει, γιατρέ, γιατρέψε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνετε και εδώ στην πατρίδα σου. Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μία χείρα στα Σέρπετα της Σιδωνίας. Επίσης την εποχή του προφήτου Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Έμαν τον Σύρο. Όταν τα άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι για να το ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε.
1: The gospel reading is according to Saint Luke. At that time, the crowd wondered at the gracious words which proceeded out of the mouth of Jesus, and they said, Is not this Joseph's son? And he said to them, Doubtless you will quote to me this proverb, Physician, heal yourself. What we have heard you did at Capernaum, do here also in your own country. And he said, Truly I

0: Market Basket. Το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
1: Καλημέρα, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.

Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα. Απ' τον κόσμο θα χαθώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα. Απ' τον κόσμο θα χαθώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Χωρίς να ανεβάσει τους τόνους, αλλά προβάλλοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε από το βήμα το ΙΕ το μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα, διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου. Ο ηγέτης της Ανσάρα Λαχ, Αμπτούλ Μαλίκ Αλχούθη, κάλεσε τις χώρες που υποστηρίζουν τη Σαουδική Αραβία για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις να δηλώσουν αν θα δέχονταν τον αεροπορικό αποκλεισμό, τους περιορισμούς στις εισαγωγές και την παρακράτηση των εσόδων από το πετρέλαιο που έχει υποστεί εμένη. Το ενδεχόμενο νέο γύρο Ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν θεωρείται πλέον στο Ισραήλ θέμα χρόνου, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή την οποία επικαλείται το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadah, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για νέα δραστηριότητα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο πρόεδρο και την πρώτη κυρία στο πλαίσιο επίσημης τελετής υποδοχής. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε την Τετάρτη ο Σεργέη Λαυρόφ, μία μέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του τυφώνα Ντοντζουάν, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας αυτή τη βδομάδα, έφτασε τους 9 νεκρούς. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,31% και 51.349,98 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,14 σου τιμία ευρώ δολαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Βροχερός ο καιρός σήμερα, αύριο και μεθαύριο, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται στους 65 με 70 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece right here in New England. Enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fotia Greek Taverna, where every meal feels like a trip to Greece.
2: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren, and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
3: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
4: It's a great American success story.
3: He's involved in a number of businesses.
5: He's a great role model.
6: He's got plenty of ideas on how to bring change.
7: Enlist the support of business leaders, elected officials.
8: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
9: Great American, a great New Yorker.
10: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
11: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
1: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
12: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
5: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
2: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis.
3: Mon Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown. Family owned and operated. You're always sure to find something special at Sevan. From their ovens, you'll find an incredible variety of crusty breads, boregs, paklava, and more. Sevan Bakery also carries a wide variety of olives, nuts, dried fruits, lemonjan, and more. And don't forget, a nice selection of beer and wine. Sevan Bakery, Watertown.
4: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω, 508-668-2636.
5: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
6: Fall is coming, New England. Is your vehicle ready? Right now it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy three Uniroyal tires and get the fourth free. That's dependable performance, long-lasting value, and one great deal only at Sullivan Tire. But hurry, this special Uniroyal offer ends September 30th. And Sullivan Tire has you covered for complete auto service, including brakes, oil changes, alignments, and more.
7: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παρασκευή, συννεφιά, θα έχει βροχές, θα έχει άσχημο καιρό από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο. Τέλειωσε σχεδόν και ο Σεπτέμβριος, είναι το τρίτο τρίμηνο του χρόνου, πάνουμε προς τον Οκτώβρη. Πάμε να δούμε τα νέα, να τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, να ξεκινήσουμε.

0: τα παγκόσμια νέα από τους δύο μεγάλους άντρες του κόσμου που συναντήθηκαν. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Σι παρατείνουν την εμπορική τους εκεχηρία. Θυμάστε όλα αυτά τα περίφημα, τα trade wars και οι ταρίφες. Τουλάχιστον για 2 μήνες συμφώνησαν για μια εμπορική εκεχηρία, μεταθέτοντας τα πιο δύσκολα ζητήματα για τον επόμενο γύρο. Ο Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ επιβεβαίωσε ότι η παράταση δίνει και στις δύο πλευρές περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό μέτωπο. Ωστόσο, οι δασμοί, οι κινέζικες αγορές, οι προμήθειες για τις σπάνιες γαίες, οι περιορισμοί στο AI, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και το Ιράν, όλα αυτά παραμένουν άλυτα ζητήματα, με τον Σι να δηλώνει παράλληλα στον ίδιο πρόεδρο Τραμπ ότι ελπίζει πως η Ουάσιγκτον δεν θα αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και ότι δεν θέλει η Ταϊβάν να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Έχουμε λοιπόν 2 μήνες εμπορικής εκεχηρίας, ως δώρο είναι αυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία απάντηση σχετικά με το Ιράν, την τεχνική νοημοσύνη ή την Ταϊβάν. Αυτό δεν το λες και μεγάλη επιτυχία, ήταν πάντως μια πανάκριβη ευκαιρία για φωτογραφίες και σοου. Αυτό το σοου είχε μεγάλη κριτική και από τα 2 κόμματα. Ήταν η εντυπωσιακή ομολογουμένως υποδοχή που επιφύλαξε ο πρόεδρος Τραμπ στον πρόεδρο Σι. Ακόμα και ο Ραντ Πολ ήταν αυτός ο οποίος υποστήριξε την διπλωματική κίνηση. Ένας γερουσιαστής ρεπουμπλικάνος, ένας γερουσιαστής δημοκράτης συμφωνούν στην ίδια κριτική και όταν αυτό συμβαίνει δεν πρόκειται για κομματική γραμμή, αλλά μια γνήσια δυσφορία για τις δύο πλευρές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης αυτής της σχέσης. Όμως ο Ραντ Πολ, ο άλλος γερουσιαστής, είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αληθές. Η διπλωματία είναι προτιμότερη από την σιωπή. Στο θέμα του Ιράν να πάμε, το Ιράν πρότεινε το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των συνομιλιών και για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός 7 ημερών, εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους. Η πρόταση έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας και την κίνηση πλοίων στα στενά του Ορμούς να περιορίζεται μόλις στις 9 διαλέψεις, παρακαλώ. Οι διπλωματικές αυτές κινήσεις εξελίσσονται παράλληλα με τις συνομιλίες που γίνανε με τον Τραμπ και τον Σι, καθώς και το Πεκίνο επιδιώκει να συμβάλλει στην εκτόνωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και να θυμίσω ότι έχουμε μπει αισίως σχεδόν στους 7-8 μήνες. Στην Ουάσιγκτον, δικαστής σταμάτησε την απαγόρευση πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο, διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει άμεσα τις διαπιστεύσεις του τύπου των δημοσιογράφων, του CNN, του MSNBC και του Politico. Η κυβέρνηση τους είχε απαγορεύσει να καλύψουν το επίσημο δείπνο με τον Σι, μια κίνηση που σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή προφανώς παραβιάζει το Σύνταγμα. Στην Σαουδική Αραβία έχουμε συσπήρωση συμμάχων υπέρ του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθη. Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν πρόκειται να συναντηθούν και να συζητήσουν τρόπους στήριξης της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο συμφωνίας κοινής άμυνας, αφού η ανώτατη θρησκευτική αρχή της χώρας κάλεσε τα στρατεύματα να είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους πολεμώντας τους Χούθη, οι οποίοι είναι ευθυγραμμισμένοι με το Ιράν. Όσον αφορά Ρωσία και Κίεβο, εκεί δεν σταματάνε. Επίθεση με ρωσικό ντρόουν στο κέντρο του Κιέβου στήχησε τη ζωή σε ένα παιδάκι. Προκάλεσε τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 7 ατόμων. Παράλληλα, στη Ρωσία, το δηληστήριο πετρελαίου ανέστηλε την λειτουργία του μετά από επίθεση που τους κάνανε οι Ουκρανοί με ντρόουν. Να πάμε στα ελληνικά θέματα. Εκεί είχαμε χτες την ομιλία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη μπροστά σε όλον τον κόσμο στον ΟΗΕ, στα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας δήλωσε ότι η χώρα χτίζει γέφυρες. Η Ελλάδα θέλει να χτίσει γέφυρες, όχι να είναι το κράτος που προκαλεί αποσταθεροποίηση, θέτοντας όρους για τον διάλογο με την Τουρκία. Το να χαρακτηρίσει όπως και έκανε ο Πρωθυπουργός τη χώρα μας γέφυρα, την ώρα που ο γείτονας δοκιμάζει τα θεμέλια αυτής της γέφυρας, αποτελεί μια προσεκτική διπλωματική στάση, σταθερή αλλά όχι προκλητική. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί εδώ και χρόνο μια παραλλαγή αυτής ακριβώς της φράσης. Η διαφορά αυτή τη φορά έγκυται στα στοιχεία που τον στηρίζουν. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματικές ενεργειακές συμφωνίες, έχουμε ουσιαστική αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ, έχουμε μια πραγματική αναβάθμιση της οικονομίας και της πιστοληπτικής μας ικανότητας, γεγονότα που κάνουν τη λέξη γέφυρα να ακούγεται λιγότερο σαν ευχή και περισσότερο σαν μια περιγραφή αυτού που η Ελλάδα έχει και θέλει να οικοδομήσει στο μέλλον. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, χτες είχαμε διακυμάνσεις, τελικά δεν έγινε και τίποτα, το S&P υποχώρησε μόλις μία μονάδα, ο Dow Jones το 0,3% έπεσε, το Nasdaq ουσιαστικά οι δείκτες παρέμειναν αμετάβλητοι. Αυτό που κοιτάνε όλοι είναι τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που συνεχίζουν την άνοδό της, με το δεκαετές ομόλογο να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Το κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά ομολόγων που πυροδοτήθηκε από τα ισχυρά στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου πίεσε τις μετοχές προς τα κάτω προχτές την Πέμπτη, παρόλο που ο δείκτης Nasdaq άγγιξε για λίγο νέο υψηλό προτού υποχωρήσει. Τέτοια επίπεδα αποδόσεων είχαν να εφαντιστούν σχεδόν 2 δεκαετίες και αυτά είναι τα μεγέθη που καθορίζουν την πραγματικότητα στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ή τα δάνεια που παίρνουν οι μικρές επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο από οτιδήποτε αναφέρεται στους τίτλους ειδήσεων για τους δείκτες του Dow και του Nasdaq. Εκεί που πληρώνει ο περισσότερος κόσμος είναι τα δάνεια για τα αυτοκίνητα, τις επιχειρήσεις και τα στεγαστικά. Τέλος, να πάμε στα αθλητικά μας νέα. Τεράστια νίκη έκανε η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου χτες, νικώντας 2-1 με ανατροπή, παρακαλώ, μέσα στην Σερβία, ξεκινώντας το Nations League με μια εμφάνιση που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αυτή, η ομάδα, διαθέτει τόσο ταλέντο όσο και ψυχή και χαρακτήρα. Η Σερβία ξεκίνησε το μάτς δυνατά, ο δικός μας ο Ζίτκοβιτς που παίζει στον ΠΑΟΚ έβαλε το πρώτο γκολ στο τέταρτο μόλις λεπτό, οχυρώθηκε στην άμυνα, αλλά η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει, αρνούμενη να αποδεχτεί ένα αποτέλεσμα που φαινόταν άδικο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πάνω από 20 τελικές και στο τέλος στις καθυστερήσεις αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι ο χαρακτήρας και η νίκη. Το επόμενο μάτς της Εθνικής είναι σε 2 μέρες με την Γερμανία. Εκεί πραγματικά θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Στο μπάσκετ, στην Euroliga ξεκίνησε εκεί η σεζόν με νίκες τόσο για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή του Ομπράνοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού με νίκη διαφοράς 19 πόντων. Είναι αυτό ακριβώς που περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να ξαναζήσουν. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έδειξε ακριβώς πως είναι μια ομάδα που γνωρίζει την αξία της, αποτελεσματικός, υπομονετικός και απαλλαγμένος από το άγχος της υπεράσπισης κάποιου τίτλου. Όσον αφορά τους Red Sox, χάσανε χτες, έχουν βέβαια κλειδώσει τα playoffs, αλλά Δεν ήταν και πολύ καλοί χτες, πάλι χάσανε 1-0, μία πάλι με ένα ραν, ένα σκορ. Συνεχίζουν αυτές τις νίκες και ήττες με πολύ μικρή διαφορά. Οι Red Sox είναι 85 νίκες, 74 ήττες, έχουν 3 παιχνίδια ακόμα. Φαίνεται ότι δεν θα κάνουν τις 89 νίκες που είχαν πέρσι. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ήχους, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Group 5 POS Computerized Cash Register Systems Point of Snow. Group 5 POS Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development. Free 24/7 remote and telephone support with zero credit card processing costs and free online ordering and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
1: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Ρέστοραν, πάτε και φάτε.
2: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newberry Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
3: Run for generations. Catania Oils has been delivering quality oils for over 100 years. In 1900, Giuseppe Basile traveled from a small village in Italy to America, hoping to fulfill his dream of a family oil business here. Unfortunately, Basile lost his oil barrels in a storm during the journey. After arriving in the U.S., he eventually built back his inventory and began selling his oils door to door. Now, 120 years later, Giuseppe Basile's vision has become an industry powerhouse, yet is still run by his own great-grandchildren. While Catania Oils has grown vastly, it continues to be operated with family values and hopes to continue to do so for generations to come. Catania Oils, Catania Spagna, La Spagnola, a Grecian Echo sponsor for 73 years and counting.
2: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
4: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.

ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περνάγε και χτύπαγε τις τέντες και ο καπνός στο στόμα μου

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Χωρίς να ανεβάσει τους τόνους, αλλά προβάλλοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε από το βήμα το ΙΕ το μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα, διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου. Ο ηγέτης της Ανσάρ Αλλάχ, Αμπτούλ Μαλίκ Αλχούθη, κάλεσε τις χώρες που υποστηρίζουν τη Σαουδική Αραβία για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις να δηλώσουν αν θα δέχονταν τον αεροπορικό αποκλεισμό, τους περιορισμούς στις εισαγωγές και την παρακράτηση των εσόδων από το πετρέλαιο που έχει υποστεί η Εμένη. Το ενδεχόμενο νέο γύρο Ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν θεωρείται πλέον στο Ισραήλ θέμα χρόνου, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή την οποία επικαλείται το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadah, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για νέα δραστηριότητα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκαν στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο πρόεδρο και την πρώτη κυρία στο πλαίσιο επίσημης τελετής υποδοχής. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε την Τετάρτη ο Σεργέη Λαυρόφ, μία μέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν πρόεδροι των ΗΠΑ.

0: και της Ουκρανίας. Απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του τυφώνα Ντοντζουάν, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας αυτή τη βδομάδα, έφτασε τους 9 νεκρούς. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,31% και στις 51.349,98 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Βροχερός ο καιρός σήμερα, αύριο και μεθαύριο, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται στους 65 με 70 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
2: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
4: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
5: New Englander Henry David Thoreau offered the advice to simplify. So, for simply satisfying coffee, try New England coffee at your local supermarket.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια,

0: WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύρνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

boa tarde. Boa festa. Να είμαστε απόψε στο São Paulo de Brasil που λέτε εδώ. Obrigado.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελόντες μας συνοπτικά το ελληνικό μαγειροκομείο, το στρατιωτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας αποθέτης, το τηλέφωνο 7821-228-4450. Λίγο ακόμη κάπανι, οι καφέδες της Ιθοπίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Η Κοβάμπα και Μπέκ, η γραφεία στο Βάζοντιο, ο Σπάκ Φρίξ, ο Αστάουν και το Μέικα Μπλέι, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Σοφίας Greek Pantry στο Βέρμοντ, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Λόγολ με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Basket, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, Μόχο για Ντόλο. Δεσφίνα Ρέσμα, η ελληνική ταβέρνα του Στάχη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner, του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company, του κύριου Γιώργου Ντάνη, που διαμένει μέσω του Market Basket, τα υπέροχα τυριά φώτος, φέτα, μανούρι και ανθότυρο, και το έξω original world marker Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα, μοιραστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη, στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέσμα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γιασημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μόφο και Ντόλο, at the Moolah's Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-00.

τυχόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

αστυνομία από το 2 απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διαδοτική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάλυση των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Μαγνητοφώνησε την εκπομπή για απόψε, λόγω του ότι προμηνύεται μεγάλη καταιγίδα απόψε και δεν θέλω, όπως σας έχω πει, να ταξιδεύω από το Queens στο Needham, μία ώρα δρόμο και μία επιστροφή όταν γίνεται μεγάλη καταιγίδα. Λοιπόν, ευχαριστώ το καλό παιδί, τον Μάικ, που μαγνητοφωνεί το πρόγραμμα απόψε. Να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μεταδίδεται με μειωμένο το σήμα του σταθμού από την πρώτη του μηνός στο AM, από τις 6 και μετά, σύμφωνα με τον νεοπορεινό κανονισμό του FCC. Στα κοινωνικά μας νέα, ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου Παρασκευή και Κυριακή, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο μεταξύ, 4 Camp 26 of the Metropolis of Boston goes on until reservations are available, I guess, registration rather. Check in with the Metropolis at metropolisofbostoncamp.org or phone number 617-651-1369. Μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Εφροσύνης, Οσίας και Παχνουτίου του πατρός αυτής, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 12 Σεπτεμβρίου, Αυτονόμου Ιερομάρτυρος και Ιουλιανού Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζοντες του ονομαστικού τους. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα 25 Σεπτεμβρίου το 1789 τίθεται σε ισχύ από το Κογκρέσο Αμερικής το νομοσχέδιο των δικαιωμάτων. Πρόκειται για 10 τροποποιήσεις του Αμερικανικού Συντάγματος, το λεγόμενο Bill of Rights, was approved by Congress on this date in 1789. Το 1849 πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτας Σταματερόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος. Το 1926 ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της εταιρείας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Σωστός. Το 1961 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αρχίζει τον αγώνα για τα δικαιώματα ψήφου των μαύρων στον Νότο. Ήταν δύσκολος ο δρόμος βέβαια. Το 1981, σαν σήμερα, η Sandra Day O'Connor ήταν η πρώτη γυναίκα που χρήστηκε δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αμερικής. Και τέλος, σαν σήμερα, 25 Οκτωβρίου, το 2003, με επιστολή του στον Οικονομικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος του ζητά συνάντηση για το θέμα των νέων χωρών, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη και Δωδεκάνησα, και εκείνος αρνήθηκε. Αείμνηστε Χριστόδουλε Ελληνάρα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά. Προσοχή, μην βγαίνετε έξω στην καταιγίδα αυτή απόψε και αύριο, όπως φαίνεται, Σάββατο όλη την ημέρα και αύριο βράδυ. Προσοχή. Take it away, Mike.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

θα μιλήσα. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978

0: 888-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Moscow Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9191. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί, παίρνετε και 20% έκπτωση. Moscow Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.